κρέμι και κουλαριέ. Την τόκο μου μίστα σου κορό. Κόμπα, πω, την τάντζι, τώρα τη λιφάνι. Δεν έχω φίλοι μάλι, είμαι ό,τι τρέχει μάλι. Big booty. Από, όπου γουνδέ, μπίτσι κόβα τα ρουτσέ. Ντόα μπαντά. Αλλιώς που όνε λεπέα. Είναι ακριβή και κουλαγιά.